ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα με ένα αγαπημένο συνθέτη, τον Ιάπωνα Μαμόρου Φουτζισάβα. Έχει βέβαια το καλλιτεχνικό όνομα Τζόι Χισάση. Ήταν το soundtrack του Brother, ταινία που μου αρέσει το soundtrack, δεν έχω δει ποτέ την ταινία. Υπάρχει όμως. Και από το Τζόι Χισάση στο Τζόι Τζάκσον. Κρατάμε τα πνευστά. You can get what you want. Δεύτερη ώρα στον Ομβρακέ FM και το 919.gr. Παρέα με τον Αλέξανδρο Κατσαδωράκη.

Jet Jackson. You can get what you want. Να που ξυπνήσαμε στο chat. Καλημέρα Αμφιθέα, καλημέρα Σφανοβαφές Κοντογιάννη. Καλημέρα Τζόρτζι. Καλημέρα στο Μεγανίση, στη φίλη μας τη Λίνα Ευαγγελία. Θύμισαμε γάτα ή σκύλο. Καλημέρα στο Γιάννη Πάνο. Καλά να σας πω, για μαζευτείτε λίγο. Χθες είχαμε τη μεγαλύτερη μέρα του χρόνου, οπότε από σήμερα μικραίνει η μέρα και έρχονται πιο κοντά τα Χριστούγεννα. 185 μέρες για τα μελομακάρονα. Ρε. Δεν πήγε το καρπούζι ακόμη 20 λεπτά. Πηγαίνει πια τόσο. Δεν, το έχω χάσει πια. Μου θυμίζει αυτό που λέει. Αφεντικό λέει, ένα σλίμα έξω θέλει μισό καρπούζι. Εν τω μεταξύ δεν έχει καταλάβει ότι ο κύριος έχει έρθει μαζί του στο μαγαζί. Οπότε το καταλαβαίνει, λέει, αλλά ευτυχώς ο κύριος θα πάρει το άλλο μισό. Καλημέρα Κωνσταντίνα. Καλή εβδομάδα. Ωραία η τελική ανακάλυψη, μόνο ωραία. Θα το χορτάσουμε.

Εντάξει, αξέχαστο. Και δεν νομίζω τότε να ήταν τόσο μεγάλη επιτυχία όσο έγινε τις επόμενες δεκαετίες. Simple Minds, Someone, Somewhere, In Summertime. Καλημέρα Κώστα, καλημέρα Λαμπρινή, καλημέρα στο Πικεφί. It's La Vida Loca. Η Kelly Boss.

Η Kelly Boss, It's La Vida Loca. Άλλη μια παρόμοια περίπτωση. Και στις δύο περιπτώσεις μιλάμε για πραγματικούς ανθρώπους που χρησιμοποιούν την extreme τεχνολογία, το AI, για να φτιάξουν τραγουδάρες. Αλλά προσέξτε, μιλάμε για ανθρώπους πίσω από αυτά τα project. Η Τζούλια Βέλτσεβα, Βέλτσεβα Vibe, No Reward.

0: Velvet have a vibe, no reward. Αναλογικά και πάλι. Καλημέρα στην Αθήνα, καλημέρα Στέφανε. Παιδιά, δεν βιαζόμαστε να περάσει εβδομάδα, δεν βιαζόμαστε να περάσει το καλοκαίρι, δεν βιαζόμαστε να περάσει τίποτα. Εις βάρος μας είναι όλα αυτά. Όπως δεν θέλω να σκέφτεστε Παρασκευή, θέλω να σκέφτεστε αυτό που ζούμε τώρα.
1: Marvin.
0: Marvin. It was a friend of mine.
1: He was a friend of mine.
0: Ο τεράστιος Bruce Springsteen.
1: And he could sing his song.
0: Να διασκευάζει Commodores.
1: His heart in every line.
0: Και να δίνει την καλύτερη φωνή που έχει δώσει ποτέ.

κάπου μέσα στην καραντίνα, ο Bruce Springsteen έφτιαξε ένα εκπληκτικό άλμπουμ με μεγάλα soul τραγούδια, όπως ήθελε να τα τραγουδήσει αυτό, αυτός. Εδώ διασκεύασε Commodores το Night Shift, γραμμένο για τον Marvin Gaye και Jackie Wilson, και έβγαλε μια απίστευτη φωνή. Δεν ξέρω, λέει, γιατί αυτό το τραγούδι μου θυμίζει και Baywatch, γράφει ο Κωνσταντίνος. Άβυσος η ψυχή του ανθρώπου. Under the Milky Way, The Church. Για βάλτε λίγο πλάτη σήμερα στη μουσική. Εγώ ήρθα στο στούντιο με 0 τραγούδια σήμερα. Αυτό σχεδιάζω από 8 ακριβώς.

The Church, Under the Milky Way. Πρόταση να ακούσουμε Ζαν Μισελ Ζαρ που βρίσκεται σήμερα στην Αθήνα. Και μόλις μου πέσε πολύ καφέ σε πάνω μου. Με βλέπω κι εγώ Ζαν Μισελ Ζαρ μέχρι το απόγευμα. Λοιπόν, θα ακούσουμε Ζαν Μισελ Ζαρ, αλλά θα ακούσουμε το Zuluk. Ήθελα το Souvenir of China, που είναι εκπληκτικό αλλά πάρα πάρα πολύ αργό. Οπα, οπα, πάμε στο άλμπουμ το 84. Zuluk. Δεν αποκλείται να ακουστεί αυτό απόψε.

Axel Zahn, 1984, Zuluk. By Ευαγγέλης Ευερδινός τώρα. Sam Smith, Unholy. Καλημέρα, Tel Systems. Καλημέρα, Κωστή. Ζαν Μισελζά στην Αθήνα, με κάτι τέτοια ζηλεύουμε Αθήνα, γράφει ο Κωνσταντίνος. Αλλά ως εκεί. Εκεί με λίγο εμείς κούμπρια και Pet Shop Boys.

0: Εδώ μπλέκονται λίγο οι μουσικές. Sam Smith and Holly. Καλημέρα στο TechFix, καλημέρα στη Λέη και καλημέρα Γιώργο. Άλλο ένα Haiti βασανισμένο. 2 στα 2 παραγγελιές. Love's a Stranger. Η Warhouse.
1: I'll take it away. Let me choose you again.
0: Γιατί το ραδιόφωνο δεν πρέπει και δεν έχει σύνορα.
1: If love's looking down on all that we do, we're provocative.

Και πραγματικά, στα τελευταία 3 δευτερόλεπτα, πω, γράφει ο Βαγγελής Αβερτινός για τους Warhouse και το Love's a Stranger. Και ο φίλος μας ο Χρήστος από την Αθήνα γράφει Gorillaz, Clint Eastwood. Και το αγαπώ μέρες, Κονάκη, κι εγώ που αποφάσισα στα 94 του να βγει σε σύνταξη, να προλάβει και αυτός να ζήσει, να ζήσει τη ζωή του.

0: Gorillaz, Clint Eastwood. Είπα προηγουμένως στα 94, όχι, στα 96 του αποσύρεται. Δηλαδή τώρα στα 96 αποσύρεται. Και τι θα κάνει? Θα πηγαίνει στο καφενείο. Και φοβερή του δήλωση που έβαλα και στο chat: αγαπώ αυτό που κάνω, γιατί να σταματήσω? Θα αποχαιρετήσω χωρίς να πω αντίο. Θα αποχαιρετήσω χωρίς να πω αντίο. Καταπληκτικό. Και αφού ακούμε Gorillaz και Clint Eastwood, ξέρω τι περιμένετε. Το κλιπάκι που οι ίδιοι οι Gorillaz παρουσιάζουν πώς έγραψαν το τραγούδι. Είναι ένα έτοιμο preset από αρμονιά και από Kaizo των $30. Ακούστε πώς φτιάχτηκε το τραγούδι.
1: That's it, that's the preset. It's the Rock One preset. But it gets even more.
2: Wholesale.
1: That's it.
2: Wholesale.
1: That's the whole wholesale song.
2: Finally.
1: I'm in the Adam McKinney.
0: Το θέλετε αυτό?

Είμαστε το 1980, το μεγάλο μπαμ όμως με τους Blues Brothers έγινε το 1987. Αθήνα ελεύθερη ραδιοφωνία τότε, τα τραγούδια τους έπαιζαν πολύ πολύ πολύ. Υπήρχε μια έκρηξη και είχαν ξεκινήσει και με τα μεσονύκτιες προβολές. Κάπου εκεί το είδα εγώ, με τα μεσονύκτια Αθήνα. Μια από τις ταινίες που έχω δει τόσες πολλές φορές. Τόσες φορές. Είναι ένα στανταράκι. Αν βρεθώ κάπου και δεν υπάρχει τίποτα να δω και υπάρχει στο λάπτοπ, ρίχτε. Mungo Jerry in the Summertime.

Philosophy. Mungo Jerry in the summertime. Χρήστο Έξαρχο ακούω, Χρήστο Έξαρχο δεν βλέπω. Θα είναι μια από αυτές τις εβδομάδες. Οπότε το πάμε άλλη μια ώρα. Όχι δα. Για το προηγούμενο δίωρο και για το πρώτο δίωρο της νέας εβδομάδας στο στούντιο ήταν ο Αλέξανδρος Κατσαδωράκης. Κοιτάξτε τώρα τι πρόσεξε, που θα πείτε σιγά την παρατήρηση. Έχουμε ένα Raspberry στο στούντιο που μετράει τη θερμοκρασία συνέχεια και ελέγχει τα air condition. Είναι μονίμως στους 26 βαθμούς θερμοκρασία εδώ μέσα. Όσο είμαι στο στούντιο, έχει πάει 26,9 και αυτό γίνεται σε όλους τους παραγωγούς. Δηλαδή μόνο που είμαι εδώ, μόνο ένα πνοέ μου, έχει ανεβάσει 0,9, ένα βαθμό τη θερμοκρασία ψηλά. Φοβερό να το βλέπεις να συμβαίνει. Λογικότατο βέβαια. Και μετά από αυτές τις επιστημονικές παρατήρησες, δίνουμε ραντεβού για αύριο το πρωί στις 8. Επιστήμονες.

0: Δεν μου λες, καλός, καλός.
1: Ο πρώτος.
0: Μπράβο, ρε Σιρένα.
1: Ο καλύτερος.
0: Χαίρομαι, ρε Σιρένα.
1: Ο Χάι.
0: Α, είναι και Χάι.
1: Αμέ.
0: Και τι δουλειά κάνει αυτός ο Χάι?
1: Disc jockey.
0: Α, επιστήμονας ο άνθρωπος.

0: για όσους συνεχίζουν ακόμα. Η ώρα είναι 4.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Αλέξης Κατσαδωράκης, Χρήστος Έξαρχος, Χρήστος Βελαέτης, Κώστας Κότσης, Βαγγέλης Ρίζος, Κώστας Βέτσιος, Βαγγέλης Αβερδινός, Θανάσης Μαλτέζος, Γιώργος Κοντζαμάνης, Δημήτρης Μπόσμος, Γιάννης Πάνου, Δημήτρης Λιόλης, Νίκος Σαλονίτης.
1: Όλοι στον Αμβρακία FM.

0: Για αυτούς που η νύχτα δεν τελειώνει ποτέ, η ώρα είναι 5.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Turn off the light, take a deep breath and relax.

was young, I can't explain if it was wrong. My life goes on.

Ημέρες Βινιλίου. Με το Θείο Γιώργο. Βράδια Τρίτης και Παρασκευής στις 9.

0: Οι βασικές ανάγκες στη ζωή είναι το νερό, το ψωμί, τα ρούχα και ένα σπίτι όπου μπορείς να είσαι ο εαυτός σου. Η ώρα είναι 6.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Υπόγειες διαδρομές.
1: Νύχτα που κρύβεις μέσα σου.
0: Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 9 με τον Κώστα Κότσι.
2: Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή.
0: Στον Αμβραγέ 919.
3: Ακούτε την καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Είναι στο χέρι μας να μην υπάρχουν κακοποιημένα ζώα στη χώρα μας. Σύμφωνα με τον νόμο, απαγορεύεται ένα ζώο να ζει δεμένο ή να ζει στο μπαλκόνι. Ο φόνος, ο βασανισμός και η εγκατάλειψη νεογέννη των ζώων αποτελούν κακουργήματα. Το κόψιμο της ουράς ή των αυτιών είναι κακοποίηση. Η έλλειψη φαγητού και νερού, η διαβίωση ενός ζώου σε ακατάλληλες συνθήκες είναι κακοποίηση. Αν αντιληφθούμε την κακοποίηση ενός ζώου, ενημερώνουμε το genast@astinomia.gr ή καλούμε το 100. Μην κλείνετε τα μάτια. Μην γίνεστε συνένοχοι στο έγκλημα.
1: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς.

0: Για κάποιους η μέρα ξεκινάει, για κάποιους άλλους η νύχτα τελειώνει. Η ώρα είναι 7.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
2: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
3: Tomu Joglu Shoes.
2: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
3: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
2: Boxer, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
3: Υποδήματα Tomu Joglu Shoes.
2: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
3: Tomu Joglu Shoes.
2: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
4: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά ΣΥΕ. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
5: Αμβρακία FM.

0: It's showtime, ladies and gentlemen.
1: Μουσικό αλλά το πίπερο κάθε Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα 7 με 9 στο Ναμπλακή FM. Ένα δίωρο με επιλεγμένες μουσικές καταστάσεις του σήμερα αλλά και ρετρό να βιώσεις το χθες. Παρέα με τον Βαγγέλη Ριζό.

να φύγει αυτό το σύννεφο από πάνω. Έχει καθίσει στην κορφή και δεν το φτάνω. Κι όλο θα φύγω, λέω, θα φτάσω στο λιμάνι. Μα στον καπνό μου ένα παράξενο χαρμάνι. Θυμίζει κρύη η ιστορία της ζωής μας. Και πως ταιριάζει στην ανήσυχη φωνή μας.

0: σένα.
1: Κοιμούν τη φίλη και το μαύρο με ταράζει. Μα θα μου πεις για άλλη μια πως δεν πειράζει. Όσοι δεν μάθανε να ακούνε την αλήθεια, θα ζουνε μια ζωή μέσα στα παραμύθια. Όχι μαμά, δεν είμαι έτσι από συνήθεια. Είναι βαριά αυτού του κόσμου η προμήθεια. Δεν λέει να φύγει αυτό το σύννεφο από πάνω.
0: Αμαρτύρια μας.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Άντε βρε, ακόμα αυτός ο καφές.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: ...25 χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26810-79570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
6: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
5: Ώρα για εξοικονομώ.
6: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
5: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
6: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
5: Μέγιστη επιδότηση 75%.
6: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
5: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή Οδός και Σπαΐ 1, Άρτα, έναντι Αγάλματος Τσολιά.
6: Τηλέφωνο 26810-24949. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
5: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
7: Αμβρακία FM.
8: The following takes place between 8 a.m. and 9 a.m. Events occur in real time.

την καημένη την τρίτη. Δεν την αγαπάει ούτε τη μισεί κανείς. Εμείς όμως κάτι κάνουμε τις τρίτες. Ραδιοφωνικές αταξίες. Καλημέρα Άρτα και καλημέρα από την Άρτα. 4 λεπτά μετά τις 8 στο αγαπημένο σε σημείο. Τη ραδιοφωνική μας παρέα, το Νομβρακέ FM και το 919.gr. Στο στούντιο ο Αλέξανδρος Κατσαδωράκης με ένα καφέ, πολλή όρεξη και πολλές μουσικές. Αυτό που χρειάζεται για να λυθεί η εξίσωση είστε εσείς, οι ακροατές. Είτε τους φανταζόμαστε, είτε τους βλέπουμε από το 919.gr. Αυτό το κομμάτι των ακροατών που συμμετέχουν. Πολλοί επιδρούν με τον Νομβρακέ FM.

0: Αμερικανός συνθέτης και κυρίως drummer. Δεν σας φαίνεται? Αλφόνς Μουζόν, Alone in Paris. Πριν από όλες τις καλημέρες, να στείλω μια καλημέρα στην Κάθην και στη Χαλκίδα που μας ανησύχησε λίγο. Καλημέρα στα εξοχικά. Καλημέρα Κάθριν. Καλημέρα Λέκο. Καλημέρα στο Μεγανή Σιλίνα. Καλημέρα στον Κωστή που από Αμφιλοχία πηγαίνει ο Άννενα και δεν ξέρω ποτέ πού τον πετυχαίνουμε.
1: Όλα είναι επιλογή.
0: Καλημέρα στην Πρεβεζάνα. Καλημέρα στην Αρτούλα μας. Καλημέρα στον Νίκο Κατσινέλη.

Δεν έχεις θέση εδώ. Είναι το παιχνίδι σκληρό για το δικό σου μυαλό. Ό,τι κι αν σκέφτεσαι, κράτα το για φύλαχτο. Ξημερώνει και λείπεις, η συνήθεια της λύπης. Κι όσο ανακαλύπτεις πως σε κανέναν δεν λείπεις. Είναι αυτή η αλήθεια, είναι η συνήθεια της λύπης.

αυτή η περίεργη περίπτωση μουσικού. Το 2020, Κάπα, από το Κώστας Καραμίτσος. Καλά έκανε και έκανε ψευδόνυμο το Κάπα. Να σε λένε Καραμίτσο και να είσαι μουσικός. Και συγγνώμη κιόλας, δεν βοηθάει, δεν βοηθάει. Είναι το ανάγκητο που λέει που πας τερκαραμήτρο. Κάπα, η συνήθεια της λύπης. Καλημέρα Βερονίκη, καλημέρα Ντίζελ. Ο Ντίζελ το σκυλάκι που φιλοξενεί, όλοι φιλοξενούμε σκυλάκι αυτές τις μέρες. Και εμείς την Ντέζε. Τι στο καλό, έφυγαν όλοι για διακοπές και εμείς κρατάμε τα σκυλάκια τους. Καλημέρα Θεσσαλονίκη. My mistakes were made for you.

μεγάλο τραγούδι, λατρεμένο μου τραγούδι, The Last Shadow Puppets, My Mistakes Were Made For You. For You. Πρωινά στο Νομβράκια FM και το 919.gr. Χθες το μεσημέρι είχαμε τον πρώτο μας καύσωνα. Χθες το μεσημέρι ήταν αφόρητα. Και πάλι αφόρητα, αλλά βάλαμε air condition, που σημαίνει ότι έχει ακόμα αρκετές σκάλες. Έχει. Αλλά και χθες και σήμερα ήταν αυτό το εφέ που ξυπνάς το πρωί και είσαι μουσκεμά. Did you ever want it? Did you want it back? Oh. Μπανάκι, παιδιά, να κάνουμε έτσι, ντουζάκι να κάνουμε. Tears me apart. Ένα άξι μετά, ένα ρεξόνα που λέγαμε παλιότερα, ένα ντάβ. Καλά που η άρτα μας δεν έχει πολύ μετακινήσεις με λεωφορεία. Το γλιτώνουμε αυτό. Μάικλ Κιουανούκα, Cold Little Heart.

Μια σειρά από πολύ αγαπημένα τραγούδια, Μάικλ και Γουανούκα, για τη φίλη μου την Κάθριν, που και αυτή θα φιλοξενεί το Λουκά. Ο Λουκάς είναι και αυτό σκυλάκι. Οι σκυλοξενοδόχοι μας αυτές τις μέρες. Μια μπερλίντα δε ταιριάζει με το καλοκαίρι, όταν ειδικά είναι Circle in the Sun.

Τώρα να πούμε την αλήθεια, μια Μπέλντα Καρλάιλ χρειάζεται κάθε καλοκαίρι, όλο το καλοκαίρι. Μου ταιριάζει με καλοκαίρι η Μπέλντα. Ήταν και το μαλλί. Και η Λάνα Ντελ Ρέι. Καλημέρα στο δημαρχείο μας, καλημέρα, George. Οδήγησέ μας την πιο όμορφη και δροσερή Τρίτη του Ιουνίου. Δροσερή, δροσερή δεν τη λες. 26 βαθμοί ήδη. Που σημαίνει high by the beach.

Και σκεφτείτε ότι τη νύχτα το θερμόμετρο έφτασε μέχρι τους 22 βαθμούς. Σε λίγες μέρες το θερμόμετρο τη νύχτα δεν θα πέφτει από τους 30. Είμαστε καλά ακόμη, απλά δεν το ξέρουμε.

η Lana Del Rey μια δεκαετία πριν. High by the Beach. Τότε νομίζω δεν ήταν που είχε έρθει στην Ελλάδα. Εκείνη την εποχή. Στα μέσα της προηγούμενης δεκαετίας, εγώ το πάω με τις ηλικίες των κοριτσιών μου. Καλημέρα στη Λευκάδα, καλημέρα Αγγελική. Άντζη το όνομα πλέον στο chat. Και φωτογραφία μας έβαλε τον Αμβρακέ FM από Σόνος. Όπως βολευόσαστε, όπως βολεύει τον καθένα. Σόνος, Σόνος. iTunes 919.gr. Άλλα 100 site που μας κάνουν μετάδοση.

Έχουμε μείνει στην ίδια χρονιά, το 2015. Ίδια χρονιά, άλλος πλανήτης, άλλη μουσική. Από Lana Del Rey, Monophonics, Strange Love. Και τα δύο όμως καλά δείγματα μουσικές. Όμως το κάνουν πολύ καλά και οι Έλληνες πια. Πάρα πολύ καλά. Ελλάδα του 2023. Παραλία.

Μπουκλέζε, Αλεξέντα και παραλία της ΕΡΤ. Η Λίνα Ευαγγελία μας γράφει ότι το 1908 γεννήθηκε ο Μ. Μη Καραγάτσης. Τελικά μάθαμε το Μη σε τι αντιστοιχεί. Το ψευδόνυμο του Δημήτρη Ροδόπουλου, του Γιούγκερμαν δηλαδή, να σας βοηθήσω. Νομίζω ότι έχει γίνει και ολόκληρη ιστορία. Α, το Μη τι σημαίνει? Πάντως σε κάθε του βιβλίο υπάρχει ένας Μη, ένας Μανώλης. Το έχουν πει και αυτό. Καλημέρα Στεφανία, θετική σκέψη. Και η Τρίτη μπορεί να γίνει όντως δροσέρη. Μα δεν τσιμπήσεις το κλιματιστικό. Καλημέρα και σε σένα, 26, 8, 10.

0: ξύπνε σε μικρό παιδάκι. Και στα 12 σου να ανοίγει συναυλία του BB King. Έστως ως έκπληξος guest. Να βρεθείς 12 χρονών με τον BB King, τον ήρωά σου στη σκηνή. Ο Τζαμποναμάσα. Αυτή η περίπτωση καλλιτέχνη ήταν το Drive. Και σκέφτομαι εγώ τώρα Christopher William Stonking και βλέπω ότι ο αυτόματος ο Τζάζλερ το έχει βάλει πριν ξεκινήσει η εκπομπή μου, αλλά υπάρχει και αυθεντική έκδοση. Μου την έφερε τώρα. Μισό τον το κάνει αυτό ο υπολογιστές όταν γίνεται καλύτερος από μένα. The Love Me or Die. Τραβιέται το καφέ σήμερα πολύ πιο γρήγορα από όσο περίμενα.
1: I studied evil, I can't deny it.

Christopher William Stone King, Australia. The Love Me or Die. Καλημέρα Μιχάλη. Καλημέρα στη Σκωτία. Και λέει τη φοβερή ιδέα. Andrew Sisters, Rum and Coca-Cola. Ακριβώς. Και σε ευχαριστούμε Μιχάλη για την παρέμβαση.

Little Sisters, Roman Coca-Cola. Out on Manzanella Beach. Α, και βρήκα κι άλλο τώρα. Σκέφτηκα κι άλλο.

Νομίζω ότι αυτή είναι η πιο παλιά ηχογράφηση που παίζουμε και είναι το 1945. Οι Andrew Sisters, Roman Coca-Cola. Κοίταξε πως αλλάζει το μουσικό σενάριο με μια παραγγελιά. Έλα κουκαρά.

0: έχουμε δικό μας τραγούδι καλοκαιρινό.
1: Τι λες τώρα!
0: Από τον Μπάρ ήταν αυτό. Η Μανιφέστο ήταν, τους στίχους είχε γράψει ο Βαγγέλης Ευερτινός το 2017. Τέτοιες μέρες. Ενώ πάλι οι παραγωγοί έπαιρναν τα ρεπά τους. Λοιπόν, θα γυρίσω λίγο στη Βερονίκη. Το σκυλάκι που φιλοξενεί ο Ντίζελ. Είναι το γνωστό σκυλάκι που βλέπουμε στα ιντερνετικά memes, έτσι. Τι ράτσα είναι. Γιατί είναι αυτή η φάτσα που βλέπουμε πολύ πολύ συχνά.

Gossip Jaggings In My Life. Η εβδομάδα είναι ακόμη στην αρχή της, είναι ακόμη στην τρίτη. Αλλά τι είπαμε χθες, τι υποσχεθήκαμε όλοι χθες, δεν θα βιαστούμε να τελειώσει. Δεν μας συμφέρει να τελειώσει νωρίς. Γιατί να μεγαλώσουμε άλλη μία μέρα ή άλλη μία εβδομάδα. Σωστά, θα το δούμε έτσι. Θα το δούμε έτσι και θα δείτε ότι οι μέρες θα περνάνε πιο αργά, πιο ευχάριστα. Καλημέρα, κλειώ, καλημέρα στο hair code. Καλημέρα Φάς, καλημέρα στο Κώστα Κότσε. Α, Σίμπα είναι, Japanese Simba, το σκυλάκι. Εντάξει τώρα, δεν ξέρω πώς έχει αυτό. Αλλά είναι μια ζωγραφιά. Κλείνουμε την πρώτη ώρα με Decadence, με Pet Shop Boys και τα διάσημα B-side τους.

0: Αμβρακία FM.
1: Να ζεις κάθε δευτερόλεπτο της ζωής σου. Η ώρα είναι 9.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
3: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 7 474 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
4: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
3: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα γυαλιά ήλιου και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.
5: The following takes place between 9 a.m. and 10 a.m.

κατηγορία αμβρακιώτικο και αξέχαστα. Εκεί το βάζεις αυτό. Όταν το Spotify, ο αλγόριθμος του Spotify, σε γνωρίζει καλύτερα από ό,τι γνωρίζεις εσύ τον εαυτό και τη μουσική σου. Stereomatic CEO και Ατζέλα Ζήλια. Ναι, χάρηκα τόσο για βασίλεμα στα μάτια σου. Αυτός ο ήχος είναι ήχος Αμβρακιά FM. Πολύ δύσκολα παίζει αλλού. Εγώ βέβαια το βλέπω και σε μπιτσόμπαρο αργά, στο σβήσιμο. Καλημέρα στη Φιλιππιάδα, καλημέρα Κωνσταντίνε. Νομίζω ότι είναι κοινό αγαπημένο τραγούδι αυτό. Και πάμε να ξεφύγουμε. Να πετάξουμε. Μικροσυλλών. Fly away with me.

ένα και μοναδικό του τραγούδι που ξέρουμε από μικροσυλών. Και αυτό στην κατηγορία με τα βραχιώτικα. Fly Away. Καλημέρα στο Βαγγέλη Σεβερδίνο. Ένα δάκρυ κύλησε, γράφει με τους Μανιφέστο. Ευθύνεσαι. Ήταν τόσο ωραίο τραγούδι. Καλημέρα στην Αμφιθέα. Καλημέρα Γιώργο. Καλημέρα στις Φανοβαφές Κοντογιάννη. Πάντα ομβρακία και τσεκαρισμένο. Underwater Love λέει, δεν θυμάμαι group. Έρχεται αμέσως μετά, Smoke City. Καλημέρα Αθήνα, καλημέρα Στέφανε. Είχε προτεραιότητα όμως ο Μάικλ, who is it?

1991 ακόμη κρατούσε καλά το σύστημα. Michael Jackson, Who Is It? Καλημέρα Ιωάννα, καλημέρα στην Black Magic Woman. Βγήκαμε και για ένα ποτό χθες, μετά από χρόνια, στο ράδιο, στο Στάθη Αγόρα. Αφού δεν έρχεται ο Μωάμεθ στο βουνό, πάει το βουνό στο Μωάμεθ. Έτσι πήγαμε, αφού δεν έρχεται ο Στάθης στον Αμπρακιά, πήγαμε μέσα εκεί. Πανέμορφα. Καλημέρα Ευστάθη. Σε περιμένω από την επόμενη σεζόν. Το πας μία-μία.

Και ο ακροατής έχει πάντα δίκιο. Smoke City Underwater Love.

Smoke City, Underwater Love, After the Rain Comes Sun, After the Sun Comes Rain. Λες και μπέρδεψα εγώ τον Ιούνιο από ένα μικρό φτωχό ραδιόφωνο της Άρτας. Τώρα λέω έτσι 9 και 19, είχαμε και τον Κούκο. Γοργόνες και Λιβάις 501 το τραγούδι. Το 97, ναι. Θυμάμαι ότι είναι από διαφήμιση, αλλά... Αν θα την ψάξω λέω τη διαφήμιση αυτή.

Και το αυθεντικό έπαιζε κάποια στιγμή. Το κρατώ για άλλη μέρα. Ναι, είναι η πρώτη του φορά για φέτος. Το κράτησα όσο γινόταν πιο πίσω. Λετρεμένος στίχος. Να οδηγήσουμε 2 miles per hour, με 2 μίλια την ώρα, για να σε δουν όλα. Το κάναμε αυτό στα 18 μας. Όλοι το κάναμε.

0: κατηγορία ξέχαστα. DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince, δηλαδή ο Will Smith, the Fresh Prince of Bel-Air, Summertime. Πιστεύω ότι στη συναυλία των Μουσκουμπρίων, έχασα την πρώτη, δεν χάνω τη δεύτερη, ακούστηκαν και θα ακουστούν τα πάντα, αλλά φοβάμαι ότι δεν θα ακουστούν οι καταδότες. Οπότε θα το καλύψουμε εμείς το κενό.
1: Και τώρα ας τραγουδήσουμε τα τραγούδια που μ' αρέσουν.
2: Heute in der Bundesliga. Heute in der Bundesliga.
0: Χάρης Ρώμας από επεισόδιο «Η Μεν και η Δεν». Οι Γερμανοί είναι φίλοι μας και θέλουν το καλό τους. Η Μισκούμπρια 1999. Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα στο TechFix. Καλημέρα Αθήνα, Echo.

και αναρωτιέται ο κόσμος γιατί είχε τόσες χιλιάδες στην πλατεία νερού. Γιατί είναι εμείς κούμπρια. You know how we... Γιατί έχουμε λατρέψει. Οι καταδότες ήταν το 99. Και είναι ο Ice Cube. Από τα βαρέα της Πέμπτης και τον Slickity.

πόσο μου αρέσει αυτό. Είναι όσο εγώ χρειάζομαι για αυτήν την εποχή. Για ένα νοχελικό κούνημα. You know how we do. Ice Cube. Καλημέρα Ευάγγελε, καλημέρα Πτήσιμο. Περιμένω τηλέφωνο εγώ. Του στραβού.

Και ξέρετε ποιο άλλο τραγούδι έχω συνδέσει με άνοιξη και καλοκαίρι? Και MTV και Μπουγέλο στον Κήπο. Αυτό ακριβώς. Nothing but a G thing.

πόσο πολύ τραβιέται αυτή η μουσική το καλοκαίρι. Και Summer Time και Delkin Habits και είμαι Σκούμπρια βέβαιος, βέβαιος. Ice Cube, Dr. Dre και Snoop Doggy Dogg. Nothing but a G-Thing. Αχ, τώρα σκέφτηκα, αλλά δεν προλαβαίνω. Δεν προλαβαίνω, δεν προλαβαίνω. Θα ακολουθήσει. MC Solar. Hasta la vista, mi amor. Καλημέρα Αθήνα, καλημέρα Χριστό, καλημέρα Τέλη.

0: La Vista Mi Amor. Ο MC Solar.
1: Let's do it.
0: Και αυτό στο πρόγραμμα. Αυτό λοιπόν το άλμπουμ το 1988 στα τότε πρώτα ελεύθερα ραδιόφωνα το λιώναμε.

Wild Thing. Υπήρχε και επιλογή του Funky Cold Medina, αλλά ήθελα κάτι σε Wild Thing σήμερα. Wow. Τι χρόνο έχουμε? 12 λεπτά. Τα τρία έφυγαν με πανηγυρίσια εισαγωγή.

Και αυτό το τραγούδι του Snoop Dogg με τη Ζανέτ ήταν ένα ωραίο πέρασμα να αλλάξουμε λίγο ρυθμό. Γιατί εκεί που ήμασταν δύσκολα θα τέριαζαν οι Κρίστη και το Yellow River που έχω αμέσως μετά. Ενώ τώρα το γλυκάναμε. Περκέτευα. Ένα ολόκληρο καλοκαίρι σε 2,5 λεπτά.

0: Αξέχαστο. 1970, Christy, Yellow River. Για να μου πει ένας ένα τραγούδι ακόμη από αυτούς. Δεν υπάρχει. Αυτοί οι One Hit Wonders έφεραν τη μουσική μέχρι εδώ με μια πανέξυπνη σύνθεση. Πολλές φορές δεν χρειάστηκε δεύτερη. Αλλαγή δεδομένων για το τέλος και θα πάμε πάλι Ιταλία. Sal da Vinci. Αυτό.
1: Cominciato tutto quanto dal principio.
0: Δεν το βλέπε κανείς η Eurovision, δεν το είχαν δει οι ίδιοι Ιταλία. Τι έχουν στείλει. Τι θα μας κάνουν ένα ολόκληρο καλοκαίρι.

Τι έστειλαν αυτοί οι Ιταλοί. Η Eurovision η φετινή θα μας μείνει για τον Σαλ Ντα Βίντσι. Τέλος. Και δεν το είχαν εκτιμήσει, λέει, οι Ιταλοί. Δεν τους άρεσε. Λοιπόν, θα κλείσουμε με τη χθεσινή ανακάλυψη, με ένα τραγούδι άλλωστε του 1981. Παίζει γενικά ιστορία των Βρακέ FM. Αυτό το remix όμως έρχεται να γίνει το δικό μου αγαπημένο για το καλοκαίρι του 26. Ρίτσε Πόβερη, Come vorrei, amore mio. Μια Τρίτη που δεν έμοιαζε με Τρίτη στο Βρακέ FM και το 919.gr. Καλημέρα Χριστίνα, πρόλαβα το μήνυμα στο τέλος. Αλέξανδρος Κατσαδωράκης, Over and

0: Αμβρακία FM.
1: Δούλευε σαν να μην έχεις ανάγκη τα λεφτά. Η ώρα είναι 10.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26810-79570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
6: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
5: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
6: Το Μουτζόγλου Σούς.
5: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
6: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
5: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
6: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
5: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
6: Το Μουτζόγλου Σούς
5: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
7: Για να μην χάνεστε στο χώρο της αγοράς ακινήτων, Actio Real Estate.
8: Μια ομάδα συμβούλων και εκτιμητών σας προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και αναλαμβάνει για εσάς την πώληση ή την ενοικίαση του ακινήτου σας.
7: Ή την έβρεση κατοικιών, επαγγελματικών χώρων και αξιοποιήσιμης γης σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας.
8: Στην Ήπειρο, τα Επτάνησα, αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Οι μεγάλες ευκαιρίες σας περιμένουν εδώ.
7: Actio Real Estate. Λεωφόρος Ιωαννίνων και Ηφαιστείων Οσένα, Πρέβεζα. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στα 26820-21202
8: και 698-8888-552.
7: Δείτε περισσότερα στο actiorealestate.gr.
0: Αμβρακία FM.

0: Ανδρακία FM.
1: Χόρευε σαν να μη σε βλέπει κανείς. Η ώρα είναι 11.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Εκεντρικό look. Μοναδικό design. Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
4: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
5: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
4: Ώρα για εξοικονομώ.
5: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
4: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
5: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
4: Μέγιστη επιδότηση 75%.
5: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή Οδός και Σπαΐ 1, Άρτα, έναντι Αγάλματος Τσολιά.
5: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
4: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Ανδρακία FM.

0: Νέος, παρουσιάσου!
1: Ζαβερδινός Ευάγγελος, κύριε Λοχαγέ!
0: Και γιατί εσύ, Ζαβερδινέ Ευάγγελε, είσαι αξούριστος?
1: Είναι το στυλ μου, κύριε Λοχαγέ!
0: Α, πουλάκι μου, είναι το στυλ σου, ε! Γρήγορα στα μαγειρία και στη καλλιόπ, θα ξαναβγείς στη σκιά του φεκαριού!
2: Το ελληνικό ροκ στον Αμβρακέ FM. Κάθε Τετάρτη βράδυ στις 10. Ο Βαγγέλης Ζαβερδινός στη σκιά του φεγγαριού.
0: Τους ζυγούς λύσατε, στραβάδ!

every day at 8 a.m. Live from Ambrakia FM.

0: Θρακία FM.
1: Αγάπα, σαν να μην έχεις πληγωθεί ποτέ. Η ώρα είναι 12.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
3: ...25 χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26810-79570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Αυτοί που περνούν τη ζωή τους κλεισμένοι σε ντουλάπες μυρίζουν ναφθαλήνη. Η ώρα είναι μία.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
3: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
4: Tomu Joglu Shoes.
3: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
4: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
3: Boxer, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
4: Υποδήματα Tomu Joglu Shoes.
3: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
4: Tomu Joglu Shoes.
3: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
5: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούργια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 2681-06414 και στο 697-474-539.
0: Αμβρακία FM.

Ανδρακία FM. Funky.

0: Αμβρακία FM.
1: Η μουσική τρέφει τις πεινασμένες καρδιές μας. Η ώρα είναι 2.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
0: Αμβρακία FM.

0: Βρακία FM. Η ώρα είναι 3.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
3: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
2: Ώρα για εξοικονομώ.
3: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
2: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
3: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
2: Μέγιστη επιδότηση 75%.
3: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
2: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
3: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
2: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Μην κοιμάσαι, είναι επικίνδυνο. Μην ξυπνάς, θα το μετανιώσεις. Η ώρα είναι 4.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: ...25 χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά ΣΥ. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου, τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 474 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
0: Αμβρακία FM.

0: Ανδρακία FM. Μουσική είσαι εσύ. Η ώρα είναι 5.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
3: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γυαλιά και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Ανδρακία FM.

0: Χριστό, τι σημαίνει ελεύθερη συμβίωση?
1: Αμβρακία γλυκιά μου, ελεύθερη συμβίωση σημαίνει ότι θα έρχομαι και θα φεύγω όποτε θέλω.
0: Μα ο 919 είναι το σπίτι μας.
1: Αμβρακία, τέλος.
2: Ο Χρήστος Έξαρχος σε ελεύθερη συμβίωση στον Αμβρακία FM. Πρωινά στις 10.
0: Καλά.

0: Με φωνές βλέπω εδώ. Σαν έτοιμος από καιρό, σαν θαραλέος, αποχαιρέτα την Αλεξάνδρεια που φεύγει. Αποχαιρέτα την Αλεξάνδρεια που φεύγει. Μην πεις πως ήταν ένα όνειρο, πως απατήθηκε η ακοή σου. Μάταιες ελπίδες τέτοιες μην καταδεχθείς.
1: Προπάντων να μην γελαστείς. Μην πεις πως ήταν ένα όνειρο, πως απατήθηκε η ακοή σου. Μάταιες ελπίδες τέτοιες μην καταδεχθείς. Σαν έτοιμος από καιρό, σαν θαραλέος, σαν που ταιριάζει σε που αξιώθηκες με τέτοια πόλη. Πλησίασε σταθερά προς το παράθυρο και άκουσε με συγκίνηση, αλλά όχι με τον δηλών τα παρακάλια και παράπονα, ως τελευταία απόλαυση τους ήχους, τα εξαίσια όργανα του μυστικού θειάσου, και αποχαιρέτα την Αλεξάνδρεια που χάνεις. Την Αλεξάνδρεια που χάνεις.

0: Αρκεία FM.
1: Η μουσική ελευθερώνει τη φαντασία. Η ώρα είναι 6.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
3: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
4: Το Μουτζόγλου Σουζ.
3: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
4: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
3: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
4: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σουζ.
3: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
4: Το Μουτζόγλου Σουζ.
3: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
5: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
6: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
5: Ώρα για εξοικονομώ.
6: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
5: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
6: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
5: Μέγιστη επιδότηση 75%.
6: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
5: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
6: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
5: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

0: Δημοτική Ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
1: ...25 χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
2: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
2: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
1: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
2: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
1: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
2: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
1: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
1: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
2: Τηλέφωνο 26810-79570.
1: Μπαίνεις Αστρολάβο,
2: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
3: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούργια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539.
4: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Υπάρχουν μερικά βατράχια που όσο και να τα φιλήσεις δεν γίνονται ποτέ πρίγκιπες. Η ώρα είναι 8.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Κεντρικό look. Μοναδικό design.

0: χρήσιμο, ιδιαίτερα για λιαλίου και οράσεως, από τους πιο κεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
1: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
2: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
1: Ώρα για εξοικονομώ.
2: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
1: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
2: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
1: Μέγιστη επιδότηση 75%.
2: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
1: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
2: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
1: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
3: Αμβρακία FM.

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
0: Get the music right.

0: Χιλιάδες συνάνθρωποι μας βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να ζητούν απεγνωσμένα μια φιάλη αίματος. Ας μη βρεθούν αντιμέτωποι με την αδιαφορία. Αφιερώστε 10 λεπτά από τη ζωή σας για να προσφέρετε ζωή σε ένα συνάνθρωπό σας.
1: Αμβρακία FM.

0: Η νύχτα μόλις ξεκίνησε. Απόλαυσέ τη. Η ώρα είναι 9.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
2: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
3: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
4: Το Μουτζόγλου Σούς.
3: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
4: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
3: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
4: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
3: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
4: Το Μουτζόγλου Σούς
3: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
5: Αμβρακία FM.

0: παίρνετε πάντα τις απαραίτητες προφυλάξεις. Η ζωή είναι ωραία. Η ώρα είναι 10.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Εκκεντρικό look. Μοναδικό design.
3: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
4: Αμβρακία FM.

0: Τα απογεύματα της Δευτέρας στον Αμβρακία 9-19 αποκτούν νέο ενδιαφέρον. Κάθε Δευτέρα στις... Ρε σε Χρήστο, γιατί δεν τα λες μόνος σου?
1: Έλα ρε, ναι. Κάθε Δευτέρα 7 με 9 τα απόγευμα.
0: Καλά, άστο σε μένα. Κάθε Δευτέρα απόγευμα, 7 με 9, The Locker Room Live με τον Χρήστο Βελαέτη στον Αμβρακία 919 και στο 919.gr.
2: Μάθε λίγο μπαλίτσα. Baby.

0: Αμβρακία FM.
1: Μία ώρα πριν εμφανιστούν τα φαντάσματα. Η ώρα είναι 11.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

Ημέρες βινιλίου. Με το Θείο Γιώργο. Βράδια Τρίτης και Παρασκευής στις 9.

0: Αμβρακία FM.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

Hallelujah. Everything gonna be all right this morning.

0: στη σιωπή ακούγονται όλα. Η ώρα είναι μία.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: what you do.
1: Αμβρακία FM.

0: Η νύχτα ανήκει στους εραστές. Η ώρα είναι 2.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Αμβρακία FM.
3: The following takes place between 8 a.m. and 9 a.m. Events occur in real time.

στο αγαπημένο σε σημείο, τη ραδιοφωνική μας παρέα, το Νομβρακέ FM και το 919.gr. Στο στούντιο ο Αλέξανδρος Κατσαδωράκης, με ένα καφέ, πολλή όρεξη και πολλές μουσικές. Αυτό που χρειάζεται για να λυθεί εξίσωση είστε εσείς οι ακροατές, είτε τους φανταζόμαστε είτε τους βλέπουμε από το 919.gr, αυτό το κομμάτι των ακροατών που συμμετέχουν, που αλληλεπιδρούν με τον Νομβρακέ FM.

Αμερικανός συνθέτης και κυρίως drummer. Δεν σας φαίνεται? Αλφόνς Μουζόν, Alone in Paris. Πριν από όλες τις καλημέρες, να στείλω μια καλημέρα στην Κάθην και στη Χαλκίδα που μας ανησύχησε λίγο. Καλημέρα στα εξοχικά. Καλημέρα Κάθριν. Καλημέρα Λέκο. Καλημέρα στο Μεγανή Σιλίνα.

0: Καλημέρα στον Κωστή που από αμφιλοχία πηγαίνει ο Άννα. Και δεν ξέρω ποτέ πού το πετυχαίνουμε.
1: Όλα είναι επιλογή.
0: Καλημέρα στην Περεβεζάνα, καλημέρα στην Αρτούλα μας, καλημέρα στον Νίκο Κατσινέλη.
1: Τα φέρνει έτσι η ζωή, το πώς μετράς τη στιγμή. Πόσο αντέχει η ψυχή να ακολουθήσει του κόσμου την λογική. Του κόσμου την λογική. Φτάνει τότε ο καιρός που όλα μοιάζουν αλλιώς. Μοιάζει ο εαυτός σου μικρός, κρύβεται στα σκοτάδια. Μη τον τυφλώσει το φως. Κι έτσι μαθαίνεις το πώς να αντέχεις μοναχός, δυνατός. Πώς είναι ο κόσμος σκληρός. Δεν πάει εσύ να παλεύεις, θα μείνει ο ίδιος απλός. Δε χωράς κάπου εκεί, όσο κι αν έχεις σκεφτεί. Η εκτίμηση βιαστική, αυτό που πίστεψες, ότι η αλήθεια είναι απλή. Δεν είναι η αλήθεια απλή. Ξημερώνει και γράφω πάλι στα ίδια σκοντά αυτό. Πάλι εσένα να ψάχνω και να σου πω είμαι εδώ. Κι ίσως τον

0: Πόσο πληγώνει,
1: πόσο πληγώνει
0: να σε ξεχνάνε εκεί. Εκεί που κρύβονται λόγια, εκεί που πέφτει σιωπή, εκεί που όλα τελειώνουν και μένει άδεια η ψυχή.
1: Μένει άδεια κι αυτή.
0: Και ξεχνάνε τις πράξεις, ξεχνούν τις στιγμές. Όλοι αυτοί που εδώ γύρω, όλοι αυτοί που εδώ γύρω για σένα ήταν χθες. Δεν έχεις θέση εδώ, είναι το παιχνίδι σκληρό. Για το δικό σου μυαλό, ό,τι κι αν σκέφτεσαι, κράτα το για φύλαχτο. Ξημερώνει και λείπεις, η συνήθεια της λύπης. Κι όσο ανακαλύπτεις πως σε κανέναν δεν λείπεις, είναι αυτή η αλήθεια, είναι η συνήθεια της λύπης.

αυτή η περίεργη περίπτωση μουσικού. Το 2020, Κάπα, από το Κώστας Καραμίτσος. Καλά έκανε και έκανε ψευδόνυμο το Κάπα. Να σε λένε Καραμίτσο και να είσαι μουσικός. Και συγγνώμη κιόλας, δεν βοηθάει, δεν βοηθάει. Είναι το ανάγκητο πλοίο που πας σε καραμίτρο. Κάπα, η συνήθεια της λύπης. Καλημέρα Βερονίκη, καλημέρα Ντίζελ. Ο Ντίζελ το σκυλάκι που φιλοξενεί, όλοι φιλοξενούμε σκυλάκι αυτές τις μέρες. Και εμείς την Ντέζε. Τι στο καλό, έφυγαν όλοι για διακοπές και εμείς κρατάμε τα σκυλάκια τους. Καλημέρα Θεσσαλονίκη. My mistakes were made for you.

μεγάλο τραγούδι, λατρεμένο μου τραγούδι, The Last Shadow Puppets, My Mistakes Were Made For You. For You. Πρωινά στον Ομβράκια FM και το 919.gr. Χθες το μεσημέρι είχαμε τον πρώτο μας καύσωνα. Χθες το μεσημέρι ήταν αφόρητα. Και πάλι αφόρητα, αλλά δεν βάλαμε air condition, που σημαίνει ότι έχει ακόμα αρκετές σκάλες. Έχει. Αλλά και χθες και σήμερα ήταν αυτό το εφέ που ξυπνάς το πρωί και είσαι μουσκεμά. Did you ever want it? Did you want it back? Oh. Μπανάκι, παιδιά, να κάνουμε έτσι, ντουζάκι να κάνουμε. Tears me apart. Ένα άξι μετά, ένα ρεξόνα που λέγαμε παλιότερα, ένα ντάβ. Καλά που η Άρτα μας δεν έχει πολύ μετακινήσεις με λεωφορεία. Το γλιτώνουμε αυτό. Μάικλ Κιουανούκα, Cold Little Heart.

Μια σειρά από πολύ αγαπημένα τραγούδια, Μάικλ και Γουανούκα, για τη φίλη μου την Κάθριν, που και αυτή θα φιλοξενεί το Λουκά. Ο Λουκάς είναι και αυτό σκυλάκι. Οι σκυλοξενοδόχοι μας αυτές τις μέρες. Μια μπερλίντα δε ταιριάζει με το καλοκαίρι, όταν ειδικά είναι Circle in the Sun.

Τώρα να πούμε την αλήθεια, μια Μπέλντα Καρλάιλ χρειάζεται κάθε καλοκαίρι, όλο το καλοκαίρι. Μου ταιριάζει με καλοκαίρι Μπέλντα. Ήταν και το μαλλί. Και η Λάνα Ντελ Ρέι. Καλημέρα στο δημαρχείο μας, καλημέρα Τζόρτζ. Οδήγησέ μας την πιο όμορφη και δροσερή Τρίτη του Ιουνίου. Δροσερή, δροσερή δεν τη λες. 26 βαθμοί ήδη. Που σημαίνει high by the beach.

και σκεφτείτε ότι τη νύχτα το θερμόμετρο έφτασε μέχρι τους 22 βαθμούς. Σε λίγες μέρες το θερμόμετρο τη νύχτα δεν θα πέφτει από τους 30. Είμαστε καλά ακόμη, απλά δεν το ξέρουμε.

η Lana Del Rey μια δεκαετία πριν. High by the Beach. Τότε νομίζω δεν ήταν που είχε έρθει στην Ελλάδα. Εκείνη την εποχή. Στα μέσα της προηγούμενης δεκαετίας, εγώ το πάω με τις ηλικίες των κοριτσιών μου. Καλημέρα στη Λευκάδα, καλημέρα Αγγελική. Άντζη το όνομα πλέον στο chat. Και φωτογραφία μας έβαλε τον Αμβρακέ FM από Σόνος. Όπως βολευόσαστε, όπως βολεύει τον καθένα. Σόνος, Σόνος. iTunes 919.gr. Άλλα 100 site που μας κάνουν μετάδοση.

Έχουμε μείνει στην ίδια χρονιά, το 2015. Ίδια χρονιά, άλλος πλανήτης, άλλη μουσική. Από Lana Del Rey, Monophonics, Strange Love. Και τα δύο όμως καλά δείγματα μουσικές. Όμως το κάνουν πολύ καλά και οι Έλληνες πια. Πάρα πολύ καλά. Ελλάδα του 2023. Παραλία.

Ιταλέζε, Αλεξέντα και παραλία της ΣΕΡΤ. Η Λίνα Ευαγγελία μας γράφει ότι το 1908 γεννήθηκε ο Μ. Μη Καραγάτσης. Τελικά μάθαμε το Μη σε τι αντιστοιχεί. Το ψευδόνυμο του Δημήτρη Ροδόπουλου, του Γιούγκερμαν δηλαδή, να σας βοηθήσω. Νομίζω ότι έχει γίνει και ολόκληρη ιστορία. Α, το Μη τι σημαίνει? Πάντως σε κάθε του βιβλίο υπάρχει ένας Μη, ένας Μανώλης. Το έχουν πει και αυτό. Καλημέρα Στεφανία, θετική σκέψη, και η Τρίτη μπορεί να γίνει όντως δροσέρη. Μα δεν τζιμπήσεις το κλιματιστικό. Καλημέρες και σε σένα, 26, 8, 10.

0: είσαι μικρό παιδάκι και στα 12 σου να ανοίγει η συναυλία του BB King. Έστως ως έκπληξη, ως guest. Ναι, βεθείς 12 χρονών με τον BB King, τον ήρωά σου στη σκηνή. Ο Τζεμποναμάσα. Αυτή η περίπτωση καλλιτέχνη ήταν το Drive. Και σκέφτομαι εγώ τώρα Christopher William Stonking και βλέπω ότι ο αυτόματος ο Τζάζλερ το έχει βάλει πριν ξεκινήσει η εκπομπή μου, αλλά υπάρχει και αυθεντική έκδοση. Μου την έφερε τώρα. Μισό τον το κάνει αυτό ο υπολογιστές όταν γίνεται καλύτερος από μένα. The Love Me or Die. Τραβιέ το καφέ σήμερα πολύ πιο γρήγορα από όσο περίμενα.
1: I studied evil, I can't deny it. Was a hoodoo charm called it, love me or die. Something

Christopher Williams, Stone King, Australia, The Love Me or Die. Καλημέρα Μιχάλη. Καλημέρα στη Σκωτία. Και λέει τη φοβερή ιδέα. Andrew Sisters, Rum and Coca-Cola. Ακριβώς. Και σε ευχαριστώ Μιχάλη για την παρέμβαση.

Andrew Sisters, Roman Coca-Cola. Out on Manzanella Beach. Α, και βρήκα κι άλλο τώρα. Σκέφτηκα κι άλλο.

Νομίζω ότι αυτή είναι η πιο παλιά ηχογράφηση που παίζουμε και είναι του 1945. Οι Άντριου Σίστερες, Ρόμαν Κοκακόλα. Κοίταξε πως αλλάζει το μουσικό σενάριο με μια παραγγελιά. Έλα κουκαράτσα. Μην το παρακάνουμε.

οι Cordettes, Mr. Sandman. Θα γυρίσω σε λίγο στο σκυλάκι της Βερονίκης. Αλλά τώρα σκέφτηκα ότι σιγά σιγά κάθε εβδομάδα που ένας παραγωγός θα μας εγκαταλείπει, θα παίρνει τα ρεπά του. Και θυμήθηκα το Βαγγέλη Ζαβερδινό και τους Μανιφέστο, που το 2017 έφτιαξαν το τραγούδι των καλοκαιρινών διακοπών του Αμβρακιά. Έχουμε τραγούδι δικό μας.

0: έχουμε δικό μας τραγούδι καλοκαιρινό.
1: Τι λες τώρα?
0: Από τον Μπάρ ήταν αυτό. Η Manifesto ήταν. Τους στίχους είχε γράψει ο Βαγγέλης Ευερτινός το 2017. Τέτοιες μέρες. Ενώ πάλι οι παραγωγοί έπαιρναν τα ρεπά τους. Λοιπόν, θα γυρίσω λίγο στη Βερονίκη. Το σκυλάκι που φιλοξενείς, ο Ντίζελ. Είναι το γνωστό σκυλάκι που βλέπουμε στα ιντερνετικά memes, έτσι. Τι ράτσα είναι. Γιατί είναι αυτή η φάτσα που βλέπουμε πολύ πολύ συχνά.

tip taggings in my life. Μια εβδομάδα είναι ακόμη στην αρχή της, είναι ακόμη στην τρίτη. Αλλά τι είπαμε χθες, τι υποσχεθήκαμε όλοι χθες, δεν θα βιαστούμε να τελειώσει. Δεν μας συμφέρει να τελειώσει νωρίς. Γιατί να μεγαλώσουμε άλλη μια μέρα ή άλλη μια εβδομάδα. Σωστά, θα το δούμε έτσι. Θα το δούμε έτσι και θα δείτε ότι οι μέρες θα περνάνε πιο αργά, πιο ευχάριστα. Καλημέρα, κλειώ, καλημέρα στο hair code. Καλημέρα Φάς, καλημέρα στο Κώστα Κότσε. Α, Σίμπα είναι, Japanese Simba, το σκυλάκι. Εντάξει τώρα, δεν ξέρω πώς έχει αυτό, αλλά είναι μια ζωγραφιά. Κλείνουμε την πρώτη ώρα με Decadence, με Pet Shop Boys και τα διάσημα B-side τους. Care.